Ήταν μουσική ζωή να ξεπερνάμε. Πώ υπορίσπα σου μάλτα καλτά κουνκουνάμι. Να κατάπτει σαν υπατζήσουν. Φουτούρα generación, φουτούρο τελαπούγκο. Φουτούρο πίδερε. Τούταμι. Noche de inauguración.